Μακίνα ναι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλε ρουά, ρουμπά. Λίγκαλα, λίγκαλα. Να ζηλίζω πέντοα.